γραμματιά ο πέτσι μου πανιέγε. Ότο σαμπάτ μα μπαμπονζιέ. Δεν σε ποτάει. Εν μια κροβέτσι να μην. Ο έτσι πάω νιέγε.